Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μου.

It's undeniably

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: δεν έχουμε νόημα τίποτα.
1: Σύνοβα!

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: κατάρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεβασμένο για το Radio Bird. Καλημέρα φιλαράκια, 10 Ιουλίου σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή και σήμερα έχουμε μουσικό ημερολόγιο που θα ξεκινήσει θριαμβευτικά και με ένα πομπόδι τρόπο, καθότι σαν σήμερα το 1895 γεννήθηκε ο Γερμανός συνθέτης Carl Orff, γνωστός για την Carmina Burana, που εμείς την έχουμε συνυφασμένη με το Πασόκ. Καλή ακρόαση, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί.

Επόμενη στάση στο χρόνο το 1936, οι λόγοι είναι δύο. Αρχικά έχουμε τη γέννηση του Αμερικάνου κιμπορντίστα Johnny Griffith, ο οποίος έπαιξε με Marvin Gaye, σε μεγάλες επιτυχίες, με Four Tops και με Supremes, από τις οποίες θα ακούσουμε και το Stop in the Name of Love. Και ο άλλος ο λόγος είναι γιατί το 1936 έχουμε την πρώτη ηχογράφηση του Summertime από κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη και

1939 γεννιέται η Mavis Staples, η οποία είναι μέλος της οικογενικής μπάντας της πολύ γνωστής των Staple Singers. Έβγαλαν μαζί μεγάλες επιτυχίες. Έχω διαλέξει για σήμερα το I'll Take You There.

Και πάμε στο 1942, σαν σήμερα 10 Ιουλίου γεννιέται ο Ronnie James Dio, ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής που πέρασε από Rainbow, Black Sabbath, αλλά είχε και τη δικιά του μπάντα, τους Dio. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 2010 σε ηλικία 67 ετών. Ακούμε ένα από τα κλασικά του με την μπάντα του.

Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1943 και ο κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης Τζέρι Μίλλερ, ο οποίος πέρασε από τους Μόμπι Κρέιπ, αλλά συμμετείχε επίσης στην ηχογράφηση του I Fought the Law των Bobby Fuller 4, ενός κλασικού rock and roll κομματιού που θα παίξει αμέσως τώρα.

Γενέθλια όμως σήμερα έχει και ο Άρλο Γκάρθρι, ο οποίος είναι εν ζωή, ο γιος του Γουντι Γκάθρι, τον οποίον θα το θυμάστε από την παρουσία του και στο Γουνστοκ με το τραγούδι που θα παίξει τώρα.

Και συνεχίζω με γενέθλια. Το 1950 στις 10 Ιουλίου γεννιέται ο Greg Keane. Το Greg Keane σίγουρα τον θυμάστε με το κομμάτι Jeopardy που έγινε επιτυχία το 1983. Δυστυχώς ο Keane πέθανε το 24 στα 75 του.

Ακούτε μουσικό ημερολόγιο στο ραδιοπούλι, θα είναι σκρεμασμένο στις μουσικές επιλογές. Ενεργό είναι το chat αν θέλετε να γράψετε κάτι. Γενέθλια και για τον Νίλ Τένναντ, τον Pet Shop Boys, τον τραγουδιστή και κιμπορτίστα. Το 1954 γεννήθηκε στο Tyneside της Αγγλίας και ακούμε Go West.

Γενεθλίων συνέχεια, 1959 γεννιέται η Sandy West των Runaways, η drummer, η οποία δυστυχώς βρέθηκε νεκρή από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Η Runaways ήταν η μπάντα της Joan Jett, αν θυμάστε.

Αρκετά γενέθλια έχουμε και σήμερα, όπως έχετε καταλάβει. Το 1960 γεννήθηκε αυτή τη μέρα ο Μάρτιν Κέσι, ο κιμπορτίστας της μπάντας του Nick Cave, των Bad Seeds, με τον οποίο έχει ηχογραφήσει 15 στούντιο άλμπουμ. Ακούμε κάτι, και αυτό που διάλεξα είναι το The Weeping Song.

αφήνουμε τα γενέθλια και πάμε σε μια νούμερο 1 επιτυχία του 1961. Σκαρφάλωσε στην κορυφή στις 10 Ιουλίου ο Bobby Lewis με το Tossin and Turnin, ένα τραγούδι που έμεινε 7 εβδομάδες στην κορυφή των ΗΠΑ.

Πάμε τώρα στο 1962. Η NASA εκτοξεύει αυτή την ημερομηνία στις 10 Ιουλίου τον δορυφόρο Telstar 1, τον πρώτο ενεργό δορυφόρο επικοινωνίας. Αυτό ενέπνευσε τους Tornadoes να γράψουν το Telstar, το οποίο θα γίνει αργότερα επιτυχία μέσα στη χρονιά.

Μένουμε στη δεκαετία του 60 και πάμε στο 1963, σαν σήμερα η Μάρθα Δεβαντέλλας κυκλοφορεί το τραγούδι Love is like a heat wave, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Το 1964 συνέβησαν διάφορα μουσικά γεγονότα. Ξεκινώ υπενθυμίζοντας αυτή τη μέρα κυκλοφόρησε ο τρίτος μεγάλος δίσκος των Beatles, το A Hard Day's Night, από όπου θα ακούσουμε το Can't Buy Me Love, και ηχογραφήθηκε το Viva Las Vegas του Elvis Presley. Can't buy me-

Μένω στο 1964, διότι σαν σήμερα οι Manfred Mann κυκλοφορούν το περίφημο Dawadididi, το οποίο θα πάει στην κορυφή της Αμερικής 3 μήνες αργότερα. Αλλά το 1964 έχουμε και άλλα γενέθλια. Ο Graham Lambert, ο κιθαρίστας των In Spiral Carpets, γεννιέται στην Αγγλία. There she was, just a

Και φτάνουμε στο 1965. Το λες και ιστορική ημέρα, τη 10η Ιουλίου, καθότι οι Rolling Stones πετυχαίνουν το πρώτο νούμερο ένα hit τους στις ΗΠΑ, το οποίο είναι βέβαια το κλασικό I can get no satisfaction.

Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο 1965, μιας και η 10η Ιουλίου είναι μέρα κυκλοφορίας δύο πολύ ωραίων εμβληματικών κλασικών τραγουδιών. Το ένα είναι το I Got You Baby των Sonny & Cher και το άλλο το In the Midnight Hour του Wilson Pickett.

Να θυμηθούμε ένα άλλο ωραίο παλιό τραγουδάκι που σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1967. Είναι το Ode to Billy Joe της Robbie Gentry, το οποίο έμεινε στην κορυφή των ΗΠΑ για 4 εβδομάδες.

Η χρονομηχανή μας πηγαίνει τώρα στα 1968, όπου ο Eric Clapton ανακοινώνει κατά τη διάρκεια περιοδίας των Cream ότι θα είναι η τελευταία, γιατί αμέσως μετά το συγκρόπτημα θα διαλυθεί. Το σκότημα που μόλις είχε βγάλει το τρίτο άλμπουμ του, το Wheels of Fire.

Αλλάζουμε δεκαετία και πάμε στο 1972, όπου ο Χάρι Νίλσον βγάζει το 8ο άλμπουμ του που λέγεται Son of Smilson και στο οποίο συμμετέχουν ο Πίτερ Φράμπτον, ο Τζορτζ Χάρισον και ο Ρίγκο Σταρ. Από ένα τέτοιο άλμπουμ δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουμε ένα τραγούδι.

Το μουσικό ημερολόγιο κάνει και μια στάση για διολόγους το 1974. Καταρχάς, αυτή τη χρονιά κυκλοφορεί ο David Bowie το πρώτο του live δίσκο, αλλά στις 10 του Ιουλίου γεννιέται και η Ιρλανδή τραγουδίστρια, συνθέτρια και πολυοργανίστρια, η Μέλτα Μέι, που έχει συνεργαστεί με τον Jeff Beck, τον Eric Clapton και τον David Gilmour.

Και πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977 και έχει γίνει ποδοσφαιρικός ύμνος, αφορά πρωταθλητές. Εμείς οι κόκκινοι το έχουμε ακούσει περισσότερο από κάθε άλλο οπαδό. Μιλάω βεβαίως για το We Are The Champions των Queen.

και από τους πρωταθλητές των Queen στον πρωταθλητή της pop μουσικής, τον Michael Jackson. Το 1979 θα βγάλει το Off The Wall, το πρώτο σιγκλάκι από το συγκεκριμένο δίσκο είναι το Don't Stop, Stop Till You Get Enough, που βγήκε 10 Ιουλίου του 1979 και παίζει αμέσως τώρα.

Το 1985 βγαίνει στους κινηματογράφους το Mad Max, με πρωταγωνιστή βέβαια το Mel Gibson και την Tina Turner να συμμετέχει και με το τραγούδι We Don't Need Another Hero.

Καθώς προχωράμε προς το τέλος, να θυμηθούμε ότι στις 10 Ιουλίου του 1987 φεύγει από τη ζωή ένας θρυλικός παραγωγός, ο Τζον Χάμοντ, χάρη στον οποίο έγιναν μεγάλοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Μπομπ Ντίλαν, η Αρίθα Φράγκλιν, ο Λεωνάρντ Κοέν, ο Μπρους Σπρίξτιν, αλλά και ο Στίβι Ρέι Βον που θα παίξει τώρα, καθότι τους βοήθησε και στις παραγωγές αλλά και δισκογραφικά.

Και μετά από τον Stevie Ray Vaughan πάμε στους Monkees, οι οποίοι αυτή τη μέρα το 1989 απέκτησαν το προσωπικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame για τις επιτυχίες που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Ακούμε από τους Monkees το θρυλικό I'm a Believer.

σιγά σιγά πάμε προς το τέλος και αυτού του μουσικού ημερολογίου. Στεκόμαστε τώρα στις 10 Ιουλίου του 1997 που φεύγει από τη ζωή δυστυχώς από χρήση ναρκωτικών η Wanted Day, η drummer των 4 Non-Bloods.

Πρώτο τελευταίο κομμάτι που θα παίξει ολόκληρο είναι το Yellow το Coldplay. Ο λόγος είναι ότι το 2000 αυτή τη μέρα κυκλοφορούν τον ντεμπούτο δίσκο τους, το Paracutes, όπου υπάρχει μέσα αυτό το τραγούδι.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Well,

It's undeniably

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

a summertime, and the living is easy. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένου.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε το Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτό τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγουδί Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Φιλιλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από τα 1978 και μέσα από το τέταρτο studio album του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nickels, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Rod Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, το A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο Another is as good as a whip to a blind horse. Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Chuck Berry Memphis που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο group της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως σίγκλ το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είστε στο Radio Bird και την επόμενη ώρα θα ακούτε μουσική που επιλέγει το Μακαρονοτέρας. Γεια σας.

0: Thank you very much.
1: Give me an A, boys. Oh, we're good.

μουσική, χωρίς πολλά λόγια, εδώ στο Radiobert και ο Μακαρονοτέρας. Από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο, αυτές είναι οι The Mac Tapes.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

άλλη μια Παρασκευή που είμαστε εδώ πέρα μαζί και σήμερα το θέμα μας είναι το brain rot. Αφορμή για να κάνω αυτή την εκπομπή ήταν διάφορα βιντεάκια που βλέπω στο TikTok και κάτι συζητήσεις που είχαμε τους φίλους μου γενικότερα για το αν τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Και πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τι συμβαίνει και τι είναι το brain rot.

Το Brainerd το 2024 βγήκε σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης η λέξη της χρονιάς. Και από τότε λοιπόν εξελίσσεται, παίρνοντας μία μορφή που περιγράφει κάποιες καταστάσεις που υπάρχουν και παρατηρούνται στις κοινωνίες μας πλέον, κυρίως σε μικρότερα παιδιά, αλλά και γενικότερα επηρεάζει, γιατί αφορά την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με, με τις τεχνολογίες. Πολλοί εξετάζεται το brain rot στην κυβερνοψυχολογία, που είναι η επιστήμη και ο κλάδος της ψυχολογίας που επεξεργάζεται το πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τα ψηφιακά μέσα. Γι' αυτά πάνω κάτω θα μιλήσουμε σήμερα και θα φέρουμε και 2-3 παραδείγματα από brain rot trends στο TikTok.

Το brain rot, λοιπόν, που στα ελληνικά μεταφράζεται σύψη ή αν το πούμε λίγο πιο απλοϊκά, σαπίλα του κεφάλου, συνδέεται κυρίως με το TikTok. Τι αφορά? Αφορά ουσιαστικά κάποια βιντεάκια με ψηλό ακαταλαβίστικα αστεία και πολύ γρήγορα εναλλασσόμενα μηνύδια, τα οποία ουσιαστικά εντάσσονται στην σουρεαλιστική κουλτούρα της Gen Alpha. Να πω εδώ πέρα ότι η Gen Alpha είναι η γενιά που, των ατόμων που έχουν γεννηθεί από το 2010 μέχρι το 2026. Η ακριβώς δηλαδή η επόμενη γενιά μετά τη δική μου, γιατί εγώ γεννήθηκα το 2007, άρα είμαι Gen Z. Τα brain rot trends που εμφανίζονται κυρίως στο TikTok, στο Instagram, Reels, αλλά και στα YouTube Shorts, περιλαμβάνουν remix και ήχους, θα έλεγα κάπως αλόκοτους, σουρεαλιστικούς, βίντεο με αλόκοτους χαρακτήρες και διαδικτυακές προκλήσεις που αλλάζουν καθημερινά. Όσον αφορά τους χαρακτήρες που παρουσιάζουν με αυτά τα βιντεάκια, θα δώσουμε παραδείγματα όπως είπα στη συνέχεια, αλλά θέλω να τονίσω κάτι που διάβαζα σε ένα άρθρο στο NGR, ότι επειδή είναι, ας πούμε, φράουλες, φρούτα ή άλλα πλάσματα που δημιουργούνται με τη βοήθεια του AI, υπάρχει μια θεωρία που ουσιαστικά λέει ότι οι αναπαραστάσεις που μοιάζουν σχεδόν, αλλά όχι ακριβώς ανθρώπινες, προκαλούν δυσφορία. Είναι σημαντικό όμως ότι αυτά τα βίντεο, που συνήθως δεν είναι χωρίς κανένα νόημα, αλλά περνάνε μέσα νοήματα και πολλές φορές διάφορα στερεότυπα, σεξιστικά, προκαταλήψεις, ρατσιστικές, δηλαδή διάφορα πρότυπα, αλλά υπάρχει ένα storyline με τα φρούτα, ας πούμε, που εκεί υπάρχει πάρα πολύ έντονος σεξισμός. Γι' αυτό όμως, επειδή δεν είναι άνθρωποι, αλλά προσομοιάζουν κοινωνικές καταστάσεις που συμβαίνουν στους ανθρώπους, αλλά μπορεί να βλέπεις μια φράουλα που παρενοχλείται από μια μπανάνα, ότι αυτό σε κάνει να μπορείς πιο εύκολα να χαλαρώσεις τις δικές σου αξίες από ότι αν το έβλεπες αυτό με πραγματικούς ηθοποιούς, ας το πούμε. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι αυτά τα βίντεο σπάνια γίνονται αρκετά ενοχλητικά ώστε να προκαλέσουν αποφυγή. Βρίσκονται δηλαδή σε μια μεσαία ζώνη που είναι αρκετά παράξενα για να προκαλέσουν περιέργεια και άρα να συνεχίζεις να τα παρακολουθείς, αλλά όχι αρκετά δυσάρεστα για να σε κάνουν να σταματήσεις να τα παρακολουθείς. Με άλλα λόγια λοιπόν, είναι πιο εύπεπτο όταν δεν είναι ανθρώπινη αναπαράσταση, αλλά βλέπεις φρούτα, κυριολεκτικά φρούτα. Έτσι είναι λοιπόν πιο εύκολη η ηθική αποσύνδεση, καθώς δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να χαλαρώσουν την ηθική τους κρίση όταν η βλάβη φαίνεται αφηρημένη έμεση. Αυτό θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα πρόβλημα για τα μικρά παιδιά που εκτίθονται σε αυτά τα βιντεάκια και δεν μπορούν με τον ίδιο τρόπο να κρίνουν τις καταστάσεις, ή όταν δεν έχουν ακόμα διαμορφώσει πλήρως τις απόψεις τους, το να περνάονται έμεσα τέτοια πρότυπα, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι πολύ βλαπτικό.

Υπάρχει και μία καλλιτέχνηδα, η Hannah Render, η οποία στα social media είναι γνωστή ως Hannah Render and Lupa, που είναι η σχεδιάστρια ενός από αυτά τα brain rot trends, που είναι η Lupa Zalupa, και έχει βγάλει και διάφορα τραγούδια. Για το Lupa Zalupa θα σας βάλω μετά το τραγουδάκι. Λοιπόν, αυτή η καλλιτέχνηδα είναι Ουκρανή μουσικός και digital artist, η οποία έχει γίνει γνωστή για τη μίξη ήχων trap, hip hop και funk μουσικής. Ξεκίνησε λοιπόν την καριέρα της στη μουσική σκηνή με την κυκλοφορία του single Lupa, που θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα μικρότερο απόσπασμα. Και από εκεί και ύστερα διατηρεί έντονη δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Instagram της, και είναι και δημιουργός του δημοφιλούς καναλιού Lupa στο Telegram. Θα ακούσουμε και κάποιες ακόμα από τις πολύ γνωστές κυκλοφορίες, οι οποίες βρίσκονται στο Spotify και στο iHeart, και είναι το Lupa, το Beyond Me, το Main Character και το Funk. Για τη δημιουργία αυτών των τραγουδιών χρησιμοποιεί και τη βοήθεια AI. Το Lupa κατατάσσεται στα brain rot songs, ας πούμε, ενώ τα υπόλοιπα είναι σαν πιο κανονικά τραγούδια. Θα καταλάβετε, είναι πιο κανονικά τραγούδια μόλις το ακούσουμε.

0: Λούπα. Πούπα. Ζαλούπα. Σμούπα. Νούπα. Ντούπα. Λούπα. Πούπα. Ζαλούπα. Σμούπα. Νούπα. Ντούπα. Λούπα. Πούπα. Ζαλούπα. Σμούπα. Νούπα. Ντούπα. Λούπα. Πούπα. Ζαλούπα.
1: Και βάζοντας αυτό το απόσπασμα από το Brain Rot Trend με την Λούπα Ζαλούπα, που είναι κάτι χαρακτήρες με πολύ έντονα χείλη που χορεύουν ίσως σεξ

TikTok και το Facebook και δημιουργήθηκε μέσω γεννήτριας εικόνων τεχνητής νοημοσύνης και παρουσιάζει ουσιαστικά αυτό που είπα και πριν, μια ροζ τρισδιάστατη υπερβολικά λαμπερή γυναικεία φιγούρα με τεράστια χείλη, μακριά νύχια και ψηλοτάκουνα. Αυτά για τη Λούπα Ζαλούπα. Θα βάλω και άλλα trends. Θεωρώ ότι καταλαβαίνετε το νόημα αυτή τη στιγμή το brain rot trends, αν δεν έχετε έρθει σε επαφή. Έχει πλάκα να δείτε τα βιντεάκια. Πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα του μπαλερίνα καπουτσίνα, που ήταν ένα, αν θυμάμαι, ποτήρι καφέ ας πούμε, που είχε πόδια μπαλαρίνας και χόρευε και είχε και αυτό το sound που θα ακούσουμε μόλις τώρα. Μπαλ.

0: Καπουτσίνα.
1: Η μπαλερίνα καπουτσίνα είναι από τα trend που βγήκαν στην αρχή της brain rot κουλτούρας το 2024. Και άμα πάμε λίγο να μπούμε στη διαδικασία να το συγκρίνουμε με το λούπα ζαλούπα που είπαμε πιο πριν, κατά τη γνώμη μου φαίνεται κάπως η εξέλιξη ότι στην αρχή, δηλαδή το ποτηράκι με τα παπούτσια μπαλέτου που χορεύει και έχει έναν αστείο ήχο από πίσω, δεν μεταφέρει κάποιο ουσιαστικό νόημα, δηλαδή σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Δεν μπορείς να πεις ότι σε παραπέμπει σε κάποιες εικόνες. Δεν ξέρω, ενώ η λούπα ζαλούπα, που είναι κάτι που βλέπουν κυρίως μικρότερα παιδιά, δηλαδή στην ηλικία μου, δεν το ξέρουν όλοι. Είναι και κολλητικό μάλιστα. Και αυτό θεωρώ ότι σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση μεταφέρει ένα περιεχόμενο που δεν ξέρω κατά πόσο είναι αναγκαίο να έρχεται σε επαφή με παιδιά που δεν μπορούν να καταλάβουν τι βλέπουν. Και κάπως ίσως εμένα μου δείχνει ότι η κουλτούρα αυτή εξελίσσεται από κάτι που ξεκίνησε σαν αστείο, που δεν σε παραπέμπει κάπου, που είναι απλά για να ξεχνιέσαι, να το δεις και να γελάς, σε κάτι που πάλι το βλέπεις και γελάς, χωρίς όμως να καταλαβαίνεις και να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή υποσυνείδητα ουσιαστικά περνάει και ένα ακόμα μήνυμα. Και αφού τα συζητάμε αυτά, θα βάλω κι άλλο ένα τραγουδάκι. Αυτό είναι κάτι με ένα μάγκο, ένα τραγουδάκι πάλι της brain rot κουλτούρας, για να το καταλάβουμε και μετά να συνεχίσουμε με άλλα πραγματάκια. Πάντως, για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ σε αυτό το πλαίσιο, ψάξτε άμα θέλετε να δείτε σε βιντάκια και τη λούπα ζαλούπα και την μπαλερίνα καπουτσίνα και το μάγκο, που και αυτό είναι από τα πρώτα, ας πούμε, trends, και να δείτε τι διαφορά έχει με τη λούπα ζαλούπα και το storyline των φρούτων. Αυτό με τα φρούτα είναι ουσιαστικά διάφορες ανθρώπινες καταστάσεις που έχουν ξεκινήσει, νομίζω έχει ξεκινήσει με μία φράουλα και μία μπανάνα που ένας απατάει τον άλλον, τέτοιου είδους είναι. Ουσιαστικά είναι ανθρώπινες ιστοριούλες, αλλά αναπαρίσσονται από διάφορα φρούτα και καλά περνάνε πάρα πολλά μηνύματα. Κυρίως σεξιστικά μηνύματα, αλλά και ρατσιστικά, γενικότερα πολλά στερεότυπα, δηλαδή δεν είναι ένα αστιάκι που το βλέπεις, και είναι αυτό που είπα πριν, ότι επειδή είναι από φρούτα και όχι ανθρώπινες φιγούρες, κάπως το βλέπεις πιο φυσιολογικό, το βλέπεις και θεωρείς «Α, είναι αστείο, δεν είναι κάτι πραγματικό, εγώ ξέρω ότι αυτό είναι λάθος». Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η συχνή επαφή με αυτά σε εξοικειώνει στο να δέχεις αυτές τις συμπεριφορές και να τις κανονικοποιείς λίγο στο κεφάλι σου, δηλαδή δεν ξέρω. Νιώθω λίγο ότι με αυτά τα πράγματα, τα μικρότερα παιδιά, θα το πάω πάλι λίγο στα μικρότερα παιδιά, αν και επηρεάζει και τους μεγαλύτερους, καθώς αυτά επίσης εμφανίζονται σε άτομα που επιβεβαιώνουν τις πεπιθήσεις τους, γιατί έτσι λειτουργεί ο αλγόριθμος, το ξέρουμε αυτό, δεν επιλέγει για εμάς, επιλέγει μέχρι ένα σημείο, αλλά εκπαιδεύεται και από το τι μας αρέσει, οπότε όταν επιβεβαιώνει αυτές τις πεπιθήσεις, σίγουρα δεν βοηθάει στο να εξαλειφθούν αυτά τα στερεότυπα, αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ίσως και τα ενδυναμώνει, αλλά το βασικό είναι ότι τα κάνουμε λίγο normalize και μας φαίνονται αστεία. Κάτι που στην

Πραγματική ζωή έχει γίνει πολύς αγώνας για να εξαλειφθούν. Ίσως λοιπόν, άμα, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται ότι μας πάει λίγο πίσω αυτή η κατάσταση. Αυτή βέβαια είναι η δικιά μου άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος. Ελπίζω πως ναι. Πάμε λοιπόν και για το τελευταίο μας παράδειγμα. Είναι αυτό το mango σκύμπητικα, πως έτσι.

Για μένα αυτό το συγκεκριμένο είναι το πιο φαν. Και εντάξει, αυτό το άκουγα, είναι λίγο και σαν παιδικό τραγουδάκι. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από την καλλιτέχνηδα που σας είπα πριν με τη Λούπα Ζαλούπα. Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα άλλα τραγούδια για τα οποία έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή.

Εμένα προσωπικά μου αρέσει, έχει μια ωραία δυναμική και θα ακούσουμε μετά και το άλλο ένα, το Fong, το οποίο είναι νομίζω με ουκρανικό στίχο και είναι κάπως λίγο σε, ανάμεσα σε pop, rap, κάπως trap, δεν ξέρω. Ενώ ας πούμε το τραγουδάκι με τη Λούπα Τζαλούπα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ακούω, με εκνευρίζει, αλλά δυστυχώς μου κολλάει όταν το βλέπω στο TikTok.

Έχουμε φτάσει λοιπόν στο μισό της εκπομπής, είμαστε εδώ πέρα στο Radio Bird και μιλάμε για το Brain Rot. Το σημερινό podcast λοιπόν έχει αυτή την θεματική και πάμε τώρα λίγο να το δούμε πιο επιστημονικά. Πηγαίνουμε για διάφορα άρθρα που έχω διαβάσει και άκουσα και ένα podcast με ένα καθηγητή του ΕΚΠΑ. Ο καθηγητής ονομάζεται Πέτρος Ρούσος και είναι το podcast που άκουσα. Έχει ως τίτλο «Δεν θυμόμαστε τίποτα πια, ξέρουμε μόνο να ρωτάμε το AI». Είναι από τα podcast του LIFO. Άμα σας ενδιαφέρει λίγο αυτό, τι συμβαίνει με το brain rot, το AI, πώς εξελίσσεται, ποιες είναι οι ανησυχίες, τι λέει η επιστημονική κοινότητα, σας το προτείνω να το ακούσετε, είναι πολύ ωραίο. Εγώ λοιπόν το έχω συνδέσει αυτό με τα άρθρα που έχω διαβάσει και αυτά που ξέρω εγώ από την προσωπική μου εμπειρία. Και αυτά θα συζητήσουμε λίγο τώρα στη συνέχεια. Το πρόβλημα λοιπόν στο brain rot εντοπίζεται στην υπερβολική κατανάλωση διαδικτυακού περιεχομένου χαμηλής ποιότητας, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τον τρόπο που σκεφτόμαστε ή συγκεντρωνόμαστε. Μάλιστα, ο καθηγητής στο podcast που έλεγα πιο πριν λέει ότι επηρεάζει το scrolling, που αυτό είναι το βασικό θέμα, επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων, την κατανόηση και την αντίληψη, κάτι που μπορούμε να καταλάβουμε πόσο βασικό είναι. Τη σχέση μας με τη γλώσσα, που προφανώς επηρεάζει τη σκέψη, ήταν και αυτό ένα θέμα που είχαμε αναλύσει σε ένα προηγούμενο podcast. Δηλαδή, για παράδειγμα, παλαιότερα οι άνθρωποι γνώριζαν απ' έξω το τηλέφωνο που ήθελαν να καλέσουν. Τώρα ξέρουμε να πάμε σε επαφές μας να πάρουμε τηλέφωνο. Οπότε, σε σχέση με παλιά, έχει αλλάξει ο τρόπος. Δηλαδή, όταν θέλω να βρω ένα τηλέφωνο, τώρα ξέρουμε πώς να το βρούμε. Και δεν έχουμε απομνημονεύσει το τηλέφωνο. Αυτό παρουσιάζει ουσιαστικά την αλλαγή που έχει συμβεί με βάση την τεχνολογία. Αυτό συμβαίνει με κάποιο τρόπο και με τον brain rot. Απλά η αλλαγή δεν είναι κακό. Προφανώς, γιατί όσο μπαίνει η τεχνολογία στη ζωή μας, προσαρμοζόμαστε και αλλάζει ο τρόπος που λειτουργούμε με βάση αυτή, καθώς έχει δημιουργηθεί για να μας βοηθάει. Το θέμα είναι όταν αυτό γίνεται σε υπερβολικό βαθμό και όταν φτάνει η σκέψη μας να αδρανεί.

Το κομμάτι του Brainrot που συζητήσαμε και πριν, που είναι αυτό με τους χαρακτήρες, τους ουσιαστικά αστείους, παράλογους και αλόκοτους χαρακτήρες, χωρίς να έχουν κάποιο ιδιαίτερο νόημα ή αν έχουν αυτό να είναι αρνητικός επί το πλείστον, δεν έχει μείνει. Αρχικά είναι το Italian Brainrot και αυτό δεν έχει μείνει απλά στο meme, ας πούμε, έχει γίνει και brand. Τα Italian Brainrots έγιναν μπλουζάκια, παιχνίδια, φιγούρες, αυτοκόλλητα και γενικότερα προϊόντα που αγοράζει το κοινό. Δηλαδή μέσα από το internet meme έγινε viral trend και ύστερα εμπορικό προϊόν. Κοινωνιολογικά λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα πως η ψηφιακή κουλτούρα μετατρέπεται σε καταναλωτική κουλτούρα. Κάτι δηλαδή που δημιουργήθηκε και καλά για πλάκα στο internet μπορεί πολύ γρήγορα να αποκτήσει οικονομική αξία.

Οι brain rot χαρακτήρες λοιπόν είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να τραβούν την προσοχή μας. Θα γυρίσω πάλι σε αυτό με τα φρούτα, επειδή είναι και το πιο με αυτή τη στιγμή, όχι δημοφιλές, με τα περισσότερα βιντεάκια. Γιατί με τη βοήθεια του AI λοιπόν που δημιουργεί αυτά τα βιντεάκια, μπορούν να δημιουργούνται τεράστιες ποσότητες τέτοιου περιεχομένου. Το βίντεο λοιπόν με τα φρούτα που έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά ενέχει ιστορίες που δείχνουν διάφορες σχέσεις. Έχει μέσα προσδοκίες, ζήλια, δράμα, συγκρούσεις, σεξιστικά στερεότυπα όπως έχουμε ξαναπεί. Και όλα αυτά τραβούν το ενδιαφέρον και σε κάνουν να κολλάς και να θέλεις να παρακολουθήσεις, να δεις τι γίνεται. Είναι σαν μίνι στεριούλες. Γι' αυτό έχουν και μάλιστα και τόση απήχηση.

Υπάρχει μάλιστα κι άλλος ένας πολύ ενδιαφέρος όρος, το AI Slop, που ουσιαστικά είναι το περιεχόμενο που παράγεται μαζικά μέσω AI και πολύ συχνά μπορεί να είναι χαμηλής ποιότητας. Το πρόβλημα όμως δεν είναι απλώς πως υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο. Το σημαντικό είναι ότι το AI μπορεί να παράγει τέτοιο περιεχόμενο πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα δηλαδή από όσο ένας άνθρωπος θα μπορούσε. Και το ίντερνετ έτσι μπορεί να γεμίσει με τεράστιες ποσότητες παρόμοιου περιεχομένου. Και όταν αυτό το περιεχόμενο ειδικά προβάλλει κάποιες ιδέες οι οποίες κάνουν βλάπτουν με έναν τρόπο την κοινωνία, με τις απόψεις που περνάνε, που συνήθως όπως είπαμε και πριν εμφανίζονται σε άτομα που τις αποδέχονται, καταλαβαίνουμε αυτό γιατί μπορεί να γίνει κακό.

εδώ γεννάται και ένα ερώτημα. Άμα τα brain rot TikTok δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο νόημα, γιατί τα βλέπουμε, τι είναι αυτό που μας τραβάει? Αυτό που μάλλον μας αφορά είναι ότι δημιουργούν ένα αίσθημα έκπληξης, ή αυτή η γρήγορη αναλλαγή που μας δίνει το ντοπαμίνη, το χιούμορ ίσως, το ότι είναι κάτι έντονο οπτικά, δηλαδή πολύ έντονα οπτικά ερεθίσματα, αυτές οι περιεργείς εικόνες, οι συνεχείς βασικά νέες πληροφορίες μας εξάπτουν νομίζω την περιέργεια. Και δεν χρειάζεται επίσης να αποφασίσουμε αν θέλουμε να το δούμε ή όχι. Απλώς κάνουμε scroll. Και χωρίς να το σκεφτόμαστε, χωρίς να υπάρχει κάποια κριτική πίσω από αυτό. Και αυτό είναι ίσως που ανησυχεί και τους επισήμονες. Γιατί εδώ έρχεται και το άλλο ερώτημα. Ποιος έχει το έλεγχο, τον έλεγχο, χωρίς τις ή ο αλγόριθμος? Εμείς επιλέγουμε να ανοίξουμε το TikTok, όμως το TikTok μας εμφανίζει ορισμένα πράγματα. Ναι, είπαμε ότι ο αλγόριθμος προσαρμόζεται πάνω στο δικό μας στυλ και τις προτιμήσεις μας, τις απόψεις μας, αναπαράγοντας μάλιστα αυτά τα οποία πιστεύουμε. Ο καθηγητής μάλιστα που συζητήσαμε στο podcast το θεωρεί επικίνδυνο αυτό, διότι μας κάνει να μην ερχόμαστε σε επαφή με διαφορετικές απόψεις και βλάπτει κατά κάποιο τρόπο την πολυφωνία, γιατί δεν μαθαίνουμε να ακούμε άλλες απόψεις, να βλέπουμε και να ερχόμαστε σε επαφή με άλλες απόψεις, έτσι ώστε να μπορούμε και να αναθεωρήσουμε αυτό που έχουμε ήδη σκεφτεί, αλλά και να δεχόμαστε ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις με κάποιον άλλον.

Κάτι άλλο το οποίο αξίζει, θεωρώ, να έχουμε στο μυαλό μας κάθε φορά που χρησιμοποιούμε το AI είναι ότι οι πληροφορίες που δίνουμε δεν είναι δηλαδή ότι μπαίνουμε στο chat ή σε όποιο άλλο πρόγραμμα, το ρωτάμε κάτι και μας απαντάει και μας έχει βοηθήσει και αυτό είναι. Και εμείς αντίστοιχα το βοηθάμε να εξελιχθεί και να μεγαλώσει, δηλαδή η καθημερινή χρήση που του κάνουμε το εκπαιδεύει για να συλλέξει παραπάνω πληροφορίες και του δίνουμε στοιχεία ουσιαστικά για εμάς τους ίδιους, για να μπορεί να κάνει ο αλγόριθμος να μας μάθει και να μας πετάει αυτά τα οποία θέλουμε να δούμε ουσιαστικά. Οπότε είναι μια αλληλεπίδραση, δηλαδή δίνουμε και εμείς στοιχεία σε εκείνο και εκείνο παίρνει από εμάς και συνεχώς εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο.

κάτι άλλο ακόμα που είχα ακούσει σε ένα άλλο podcast που πριν από καιρό και μου είχε μείνει όμως πολύ έντονα. Αυτό αφορούσε τα επαγγέλματα και το ποια επαγγέλματα θα εξαφανιστούν λόγω του AI, και το μόνο σίγουρο, και σε αυτό συμφωνούν όλοι, είναι ότι θα αλλάξει, έχει αλλάξει ήδη η ζωή μας και θα συνεχίσει να αλλάζει με την εμφάνιση τεχνητής νοημοσύνης. Σίγουρα δεν μπορούμε να την αρνηθούμε, δεν μπορούμε όμως και να γίνουμε πλήρως εξαρτημένοι από εκείνη. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα πως είναι ένα εργαλείο, όπως όλες οι άλλες τεχνολογίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Μάλιστα, ως επιστημονικός όρος, όλες οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε αποκαλούνται και προεκτάσεις του εαυτού μας. Τέλος πάντων, γιατί αν το σκεφτείτε, ας πούμε, κυκλοφορούμε με ένα κινητό στο χέρι, δηλαδή επικοινωνούμε μέσω του κινητού. Είναι προέκταση του εαυτού μας. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Το AI, λοιπόν, όπως έλεγα, είναι ένα εργαλείο και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, γιατί ο τρόπος που μαθαίνει ένα παιδί είναι περιγραφικά, επειδή από αυτά που του λένε, από αυτά που μαθαίνει, αλλά και βιωματικά. Το AI, λοιπόν, έχει μόνο τον ένα τρόπο, έχει μόνο το περιγραφικό, συλλέγει πληροφορίες από αυτά που του δίνουμε, από αυτά που ξέρει, από ό,τι υπάρχει μέσα στο ίντερνετ, από ό,τι πληροφορίες του παρέχουν οι σχεδιαστές του. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι είναι σχεδιασμένο από ανθρώπους με συγκεκριμένους στόχους. Γι' αυτό, μάλιστα, και στην πολλές φορές, μάλιστα, οι σχεδιαστές αυτών των προγραμμάτων χρησιμοποιούν στοιχεία και από την κυβερνοψυχολογία.

Κάτι άλλο το οποίο είναι ενδιαφέρον και το είχα διαβάσει πάλι από έναν καθηγητή, είναι ένας ξένο πανεπιστημίο, αλλά δεν θυμάμαι και αυτή τη στιγμή ακριβώς, είναι ότι ο τρόπος ο οποίος μαθαίνει ο άνθρωπος είναι, υπάρχουν δύο τρόποι βασικά με τους οποίους ο άνθρωπος μαθαίνει από την παιδική του ηλικία περιγραφικά, το πώς δηλαδή τι του λένε για τον κόσμο, πώς μαθαίνει τον κόσμο από τους γονείς, από το σχολείο, αλλά και βιωματικός. Υπάρχει λοιπόν αυτό το δίπολο. Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, έχει μόνο το ένα στοιχείο, το περιγραφικό, δηλαδή συλλέγει πληροφορίες από τα στοιχεία που δίνουμε, ότι υπάρχει στο ίντερνετ και μπορεί να γνωρίζει τον κόσμο μόνο περιγραφικά. Οπότε αυτή είναι μια βασική διαφορά η οποία δεν γίνεται να αλλάξει ανάμεσα στον άνθρωπο και στο AI. Αυτό εμένα κάπως με καθησυχάζει ως λογική, γιατί καταλαβαίνω ότι θα μας αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη καθώς συνεχίζει, προχωράει και εξελίσσεται, αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να πάρει από τον άνθρωπο σε καμία περίπτωση. Το AI λοιπόν δημιουργεί μία απεικόνηση, μία αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου. Δεν μπορεί ποτέ να δημιουργήσει τον πραγματικό κόσμο με το αληθινό βίωμα.

Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος του podcast και σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι ο όρος brain rot που χρησιμοποιούμε εδώ σύνορα είναι μεταφορικός. Το brain rot λοιπόν χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ανησυχία ότι η υπερβολική κατανάλωση σύντομου και χαμηλής ποιότητας περιεχομένου μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρωνόμαστε, καταναλώνουμε πληροφορία αλλά και χρησιμοποιούμε τον ελεύθερο μας χρόνο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους και αγγίζει πάρα πολλά παιδεία, γιατί όσον αφορά την τεχνολογία έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες, πόσο μπορούμε να συγκεντρωθούμε, πόσο επηρεάζεται η μνήμη μας, η αντίληψή μας, η απόδοσή μας, η ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα, αλλά και πώς καταναλώνουμε, τι καταναλώνουμε, ποιος παράγει το περιεχόμενο που καταναλώνουμε, γενικότερα πώς αλλάζει η ψηφιακή κουλτούρα, αλλά και το... Και όσον αφορά τον πολιτισμό, τι θεωρούμε αστείο, ενδιαφέρον, πώς γίνεται κάτι δημοφιλές. Δεν ξέρω. Το brain rot γενικότερα θεωρώ ότι δεν είναι απλώς ένα meme. Είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε με κάπως για τη σχέση μας με το TikTok, τον αλγόριθμο, το scrolling, τα memes, την κατανάλωση, το AI, την ψηφιακή κουλτούρα. Όλα αυτά. Ίσως και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι το πώς ένα φαινόμενο που ξεκίνησε ως πλάκα, ως internet meme κτλ. Έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη οικονομία από πίσω και ουσιαστικά αποτελεί πολιτισμικό φαινόμενο και επηρεάζει την κοινωνία μας άμεσα.

Αυτά λοιπόν από μένα και σήμερα. Σας αφήνω μερικά πράγματα λίγο να σκεφτείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα που όλο έχει και νέες, δεν ξέρω, απόψεις, νέες έρευνες βγαίνουν. Γιατί δεν ξέρουμε, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό. Ότι αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να δούμε πώς, δεν ξέρω, πού να σταθούμε λίγο απέναντι σε αυτή τη νέα τεχνολογία, η οποία έχει μπει τόσο δυναμικά στη ζωή μας. Αυτό, είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Θεωρώ ότι αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, σας αφήνω να ακούσετε το τελευταίο τραγούδι. Το έχω ξαναβάλει. Έχω πάθει λίγο κόλλημα με αυτό τον τελευταίο καιρό. Μου βγάζει μια ηρεμία. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια βραδιά εδώ, η εκπομπή Συμφωνία από Νότες και ο Λάμπης Βασιλάτος είναι στην συχνότητα του Radio Bird, στο ραδιοπούλι μας www.radiobird.gr. Κάθε Παρασκευή βραδάκι 10 με 12 και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, αυτή εδώ η εκπομπή. Ξεκινάμε με κάτι πάρα πολύ γνωστό, μια και πριν από μια εβδομάδα είχαμε την απώλεια του John Lodge, του μπασίστα των Moody Blues. Ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό συγκρότημα από το 1965, από την Αγγλία μας έρχεται. Έχουμε ξεκινήσει με ένα γνωστότατο κομμάτι, των Nights Watch Hadden, μέσα από τον δίσκο του 1967, Days of Future Past. Εδώ συμμετέχει η London Festival Orchestra. Ένα συγκρότημα που μπορείς να πεις έπαιζε συμφωνικό ροκ. Μια και έχει την εισαγωγή εδώ, σας έχω βάλει την εκτέλεση όπως είναι και μέσα στο άλμπουμ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που χρησιμοποιούνται αυτά τα παλιά κομμάτια που είναι σχεδόν 60 χρονών για διαφημίσεις της εποχής. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα λέμε στο chat και στους προσωπικούς λογαριασμούς.

Έχω βάλει την μεγάλη εκτέλεση έτσι όπως είναι στο άλμπουμ και όχι όπως βγήκε ως single για να παίζεται στα ραδιόφωνα. Είναι μια μεγάλη εκτέλεση που μας βοηθάει να σας πω και για την εισαγωγή της εκπομπής. Breathe deep, the gathering gloom. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Ένας δίσκος, ο οποίος ένα άλμπουμ θεματικό αναφέρεται στις περιόδους της ημέρας, στο μεσημέρι, στο απόγευμα. Μας άφησε στα 82 John Lodge, αλλά αυτοί και οι δίσκοι αλλά και αυτοί οι καλλιτέχνες παραμένουν αθάνατοι μέσα από τα έργα τους και μέσα από τη μουσική τους. Διότι τι είναι η μουσική? Είναι μια μορφή ενέργειας που αγγίζει τον άνθρωπο βαθύτερα από ότι τα λόγια. Δεν απευθύνεται μόνο στο νου, αλλά κυρίως στο σώμα και την ψυχή, στους παλμούς, στην αναπνοή, στο συναίσθημα. Κάθε ήχος, κάθε ρυθμός εισχωρεί μέσα μας και επηρεάζει τον εσωτερικό μας ρυθμό.

Η μουσική που θεραπεύει είναι εκείνη που γεννιέται από αρμονία και πρόθεση φωτός. Επαναφέρει τον άνθρωπο σε ισορροπία, τον συμφιλιώνει με τον εαυτό του, του θυμίζει πως υπάρχει ομορφιά και τάξη μέσα στο χάος. Είναι η μουσική εκείνη που σε κάνει να αναπνέεις βαθύτερα, να θυμάσαι ότι είσαι ζωντανός, να νιώθεις ενότητα με τους άλλους και με το σύμπαν. Έτσι θα σας πω κάποια πραγματάκια περί μουσικής σήμερα, μια και κάπως με έχει πιάσει. Λοιπόν, μετά τους Beatles και το πασίγνωστο Strawberry Fields Forever, συνεχίζουμε περίπου εκεί τις ίδιες χρονιές με ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα, τους Jethro Tull. Από τον δίσκο, τον εξαίρετο δίσκο Living in the Past, ακούμε το Witch's Promise.

υπέροχη και η Jethro Tull με ένα καταπληκτικό άλμπουμ, το Living in the Past. Ακούσαμε το Witch's Promise, μας ξέφυγε λίγο, πήγε στο επόμενο, ok. Ήθελα να πω ότι έχω ξεκινήσει με κάποια συγκροτήματα που έχουν αρκετά μεγάλη επιρροή από κλασική μουσική. Και οι Beatles, μην νομίζετε, έχουν χρησιμοποιήσει έγχορδα. Έχουν κάνει και στο κομμάτι που ακούσαμε, το Strawberry Fields Forever, πιο πριν. Έχουν κάνει και διάφορα κόλπα πρωτόγνωρα για την εποχή στα στούντιο εκεί της EMI, στα Abbey Road, στην Abbey Road. Θα συνεχίσουμε κάπως έτσι με ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα, τους Traffic, μέσα από το δίσκο Shoot at the Fantasy Factory. Θα πάμε σε ένα κομμάτι να ακούσουμε το Tragic Magic, και όχι Magic Tragic. Τα λέμε μέσα από το chat του www.radiobird.gr στο ραδιοπούλι μας. Κάτω δεξιά θα βρείτε το chat για όποιον θέλει να μιλήσουμε εκεί. Και βεβαίως στον προσωπικό λογαριασμό Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά στο Facebook. Στείλτε εκεί μηνύματα, messenger, ό,τι θέλετε. Παραμένουμε σε εκείνες τις χρονιές, τέλος δεκαετίας 60 με αρχές 70, μια και ξεκινήσαμε με το κομμάτι των Moody Blues λόγω της φυγής του John Lodge. Θα δούμε πώς θα πάει, έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ραδιοπούλι μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ή μία η ώρα το μεσημέρι, όσοι μας ακούτε σε επανάληψη, της Κυριακής.

σε αρκετά cool ρυθμούς. Παρασκευή βράδυ είναι. Θα το αλλάξουμε σιγά σιγά, δεν θα πάμε συνέχεια έτσι μέχρι τις 12. Υπάρχει αντίθετα και κάποια μουσική η οποία καταστρέφει, όχι επειδή είναι κακή τεχνικά, αλλά γιατί γεννιέται μέσα από σύγχυση, εγωισμό ή βία. Αυτή δεν ενώνει, αλλά διαλύει. Τροφοδοτεί την ένταση, το θυμό, την υπερδιέγερση. Μπορεί να σε κάνει να ξεχνάς τον εσωτερικό σου ρυθμό, να χάνεις το μέτρο και τη γαλήνη. Πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Μετά τους Traffic και τους υπέροχους μουσικούς εκεί, στους Humble Pie. Το συγκρότημα εδώ του Steve Marriott και του Peter Frampton. I'm ready.

0: όσο πιο πολύ να το πει ο Steve Marriott. Είναι έτοιμος. I'm ready, λοιπόν, από τους Humble Pie, το και τον πρώτο τους πραγματικά υπέροχο δίσκο.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο ραδιοπούλι www.radiobird.gr. Τα λέμε και από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά, και στο chat βεβαίως κάτω δεξιά, όταν θα ανοίξετε το site θα δείτε στο Radio Bird κάτω δεξιά το chat. Ένα κομμάτι εξαιρετικό του Donovan, που το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ ωραία και ο Al Kooper εκεί με το Super Group, το Super Session. Πολύ ωραία όμως το ωραίο, λέει και ο Terry Reid. Δεν την ήξερα αυτή την εκτέλεση, το ομολογώ. Μια φίλη μου τη θύμισε. Μου τη γνώρισε μάλλον.

Για την φίλη την Τίνα, πιστεύω να ακούει από Πάτρα μεριά. Πολλές μάγισσες έχουμε μπλέξει. Season of the Witch.

Η μουσική που θεραπεύει υπηρετεί τη ζωή, εκείνη που καταστρέφει, την εμπορευματοποιεί ή τη χρησιμοποιεί για να υπνοτίσει το πλήθος. Η διαφορά δεν έχει να κάνει με το είδος της μουσικής, αν είναι ροκ, κλασική, παραδοσιακή ή ηλεκτρονική, αλλά στο πνεύμα που τη διαπερνά. Η μουσική, έτσι, αποκαλύπτει ποιοι είμαστε. Ό,τι επιλέγουμε να ακούμε είναι και ό,τι επιτρέπουμε να διαμορφώνει την ψυχή μας. Η αληθινή μουσική είναι προσευχή και η προσευχή με τη σειρά της είναι η πιο καθαρή μορφή μουσικής.

Ο Terry Reid δεν είναι, αν το λέω σωστά το επίθετο, R-E-I-D είναι. Μας άφησε πρόσφατα τον Αύγουστο του 25. Έχει διασκευάσει και άλλα κομμάτια του Donovan. Νομίζω έχει συνεργαστεί και με τον Donovan.

Αυτό είναι ένα κομμάτι που έρχεται από το πρώτο του δίσκο του 1968, Bang Bang, Your Terry Raid. Ο τίτλος του άλμπουμ. Έτσι, να λέμε κάποια πράγματα και να μαθαίνετε, αλλά και μια και μας δίνει εδώ πέρα το περιθώριο να έχουμε ένα χαλάκι στη μουσική. Τα παραδοσιακά νορίσματα, για παράδειγμα, είναι απλά μοτίβα, ήρεμοι ρυθμοί που ρυθμίζουν την αναπνοή και μειώνουν το άγχος. Και βεβαίως στη σύγχρονη μουσικοθεραπεία χρησιμοποιούνται για παιδιά και ηλικιωμένους. Κάτι αντίστοιχο γίνεται με τους μοναστηριακούς ύμνους και τα γρηγοριανά μέρη, όπου ο ρυθμικός παλμός συγχρονίζει καρδιακό παλμό και αναπνοή, προκαλώντας μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης. Τώρα, πιστεύω να μην το πήρατε ως νανούρισμα αυτό του Terry Raid και το Season of Witch, οπότε ας πάμε σε κάτι άλλο πιο ξεσηκωτικό. Μια και αναφερθήκαμε στον Al Kooper, Bloods and Tears, I Can't Quit Here.

ήταν το I Can't Quit Her από τους Blood, Sweat and Tears. Για να ανέβουμε κάπως. Για τη φίλη τη Μαρία που μου θύμισε τον Κάρλο Σαντάνα και το συγκρότημά του. Κάτι από τα παλιά όμως, ζωντανές ηχογραφήσεις 1968 στο Fillmore. Τώρα αν είναι το East ή το West θα σας γελάσω. Κάρλος Σαντάνα και το συγκρότημά του Persuasion. Για τη Μαρία.

εξαιρετικές κιθαριές του Κάρλος Σαντάνα και κάτι που έχει πάντα στα κομμάτια του, αρκετά τύμπανα. Τα κλασικά έργα όπως ο Μότσαρτ ή ο Μπαχ χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία και ιατρικά περιβάλλοντα, καθώς βελτιώνουν τη συγκέντρωση, τη διάθεση και τη μνήμη. Το προηγούμενο κομμάτι βέβαια είχε αρκετά τύμπανα. Μην ανησυχείτε, δεν θα σας βάλω κλασική μουσική. Ο Κάρλος Σαντάνα λοιπόν, με τα τύμπανα που ακούσατε πριν, είναι, τα τύμπανα ουσιαστικά είναι η μουσική των Ιθαγενών, λαών κυρίως της Αφρικής, αφού για αρκετούς αιώνες, μέχρι τον 17ο ίσως αιώνα, δεν η δυτική, η λεγόμενη δυτική μουσική δεν είχε τύμπανα, αλλά μπήκαν σιγά σιγά μέσα από το σκλαβοπάζαρο, το δουλεμπόριο που έγινε και την εκμετάλλευση της Αφρικής, και πέρασαν σιγά σιγά και οι συνήθειες αυτές των λαών εκεί, των Ιθαγενών. Τα τύμπανα λοιπόν, φλογέρες και όλα αυτά χρησιμοποιούνται στις θελετουργίες. Και αυτό γίνεται για να ιαθεί το σώμα και η ψυχή και να έχουμε μια επαναφορά της ισορροπίας σώματος και ψυχής. Αυτά θα σας πω και άλλα πιο μετά, αλλά να ακούτε και λίγο μουσική. Λοιπόν, οι προηγούμενες ηχογραφίες ήταν από το Fillmore West. Το ένα Fillmore στη Δύση είναι στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φραντζίσκο. Και το άλλο που είναι στην Ανατολή, στο East, είναι στη Νέα Υόρκη. Ζωντανές ηχογραφήσεις με ένα από τα πολλά σχήματα του Eric Clapton, Derek and the Dominos, live στο Fillmore East. Άλλο ένα κομμάτι για τη φίλη τη Μαρία, Bottle of Red Wine.

Bottle of Red Wine, Eric Clapton και η παρέα του Derek and the Dominos, από το Fillmore East, Ιρλανδικής ηχογραφήσεις. Και από τα κόκκινα κρασιά σε φωτιά και νερό, Fire and Water, από το συγκρότημα των Free.

Free, το συγκρότημα που προηγήθηκε τον Bad Company. Αν θέλετε, η Bad Company ήταν η εξέλιξη των Free. Το συγκρότημα του Paul Rogers, του Andy Fraser, του Paul Kossoff, του Simon Kirk, με εξαιρετική όλη τους

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Να μην ξεχνιόμαστε, είμαστε εδώ στο ραδιοπούλι radiobird.gr κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ, συμφωνία απονότητες με τον Λάμπη Βασιλάτο στο μπλα μπλα, στην επιλογή της μουσικής, σε ό,τι καλό βγαίνει προς τα έξω και κακό. Αυτή η εκπομπή δεν μπορεί να μην έχει Rolling Stones. Άλλο υπέροχο live από το 69.

Είμαστε και περίπου μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα όσοι μας ακούτε Παρασκευή. Σε επανάληψη Κυριακή 11:00 το μεσημέρι η εκπομπή. Midnight Rambler. Rolling Stones.

Έχει συνέχεια το κομμάτι, αλλά δρά το με τις ευκαιρίες. Να μιλήσω λιγάκι. Έχουμε και μουσική η οποία καταστρέφει και τη συναντάμε σε επαναλαμβανόμενα βιομηχανικά μοτίβα, σε υπερβολική ένταση. Μουσική που μπορεί να προκαλέσει άγχος, επιθετικότητα ή και αποξένωση. Έχουμε και μουσική προπαγάνδας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε πολέμους και δικτατορίες για να χειραγωγήσει, να φανατίσει αλλά και να υποτάξει τα πλήθη. Πλήθη τα είχαν υποτάξει, μπορείς να πεις, και οι Rolling Stones, αλλά με το δικό τους τρόπο. Ένα συγκρότημα πάνω από 60 χρόνια ζωής. Ένα από τα πολλά live από αυτό τον δίσκο, δεν θα σας πω τον τίτλο του δίσκου, θα σας πω το εξώφυλλο που είναι χαρακτηριστικό, με τον Γαϊδαράκο που έχει κρεμασμένο στο λαιμό μια κιθάρα και στα πλαϊνά του είναι δύο τύμπανα. Είναι χαρακτηριστικό το εξώφυλλο με τον Γαϊδαράκο.

Ήταν οι Rolling Stones και το Midnight Rambler. Σήμερα με αφορμή τον θάνατο του John Lodge, τον Moody Blues, έχουμε παίξει κυρίως, όλα τα κομμάτια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα είναι τέλος δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70. Θα δούμε πώς θα πάει μέχρι το τέλος, έχουμε περίπου 50 λεπτά ακόμα. Ας συνεχίσουμε να αφήσουμε κάπου εδώ πέρα πίσω τους Rolling Stones και να πάμε, εδώ σε ένα άλλο αγαπημένο αγγλικό συγκρότημα. Συγκρότημα του Stan Webb, τον Chicken Sack δηλαδή, μέσα από τον δίσκο Imagination Lady, ένας πολύ ωραίος δίσκος. Ακούμε το Poor Boy. Όλοι εξάλλου σχεδόν έχουμε φτωχύνει.

υπέροχη Chicken Shack, ένα συγκρότημα που πάντα μου άρεσαν και ο Stan Webb. Ακούσαμε το Poor Boy και πάμε σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι από την άλλη μεριά της Αμερικής, που το απογείωσαν οι κύριοι Creedence Clearwater Revival. Το κομμάτι δεν είναι δικό τους, είναι ένα παλιότερο κομμάτι, το έχει πρωτοποιεί, είναι δημιουργία του Dale Hawkins. Κάποια στιγμή, κάποια φορά μπορεί να σας το βάλω και από Dale Hawkins. Όλοι το ξέρουμε, αφιερωμένο σε όλους που μας ακούτε αυτή τη

ασύγνωστο κομμάτι, το αποθέωσαν οι Creedence Clearwater Revival, το Suzy Q. Και μια και διαπίστωσα λοιπόν ότι

Σας παίζω κομμάτια από παλιά, από παλιές δεκαετίες. Ας πάμε λίγο σε πιο καινούργιες δεκαετίες, δεκαετία του 90, σε ένα δίσκο ενός καλλιτέχνη του Johnny Lang, ο οποίος, παρακαλώ, Johnny Lang, όταν ηχογραφεί αυτό το δίσκο, δεν είναι ούτε 18 χρονών. Ακούστε όμως τι φωνή βγάζει εδώ ο πιτσιρικάς. Μέσα από το δίσκο, λοιπόν, Wonder This World, πάμε να ακούσουμε το Angel of Mercy.

Angel of Mercy από τον πιτσιρικά Johnny Lang, εδώ δεν έχει κλείσει τα 18, αν και ο πρώτος δίσκος που έχει γραφεί ήταν γύρω στα 14, παρακαλώ. Και από το Angel of Mercy στον άγγελο πάλι αντίστοιχα, στον Angel of Sorrow steps up to my bedside. Από τον τεράστιο John Campbell. And pulls that ribbon of darkness.

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε εδώ στο Radio Bird κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 11 με 1 σε επανάληψη. Συμφωνία από Νότης και Λάμπης Βασιλάτος. Τα λέμε στο chat κάτω δεξιά στην οθόνη. Αν ανοίξετε στο radiobird.gr και στον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook είτε σε Messenger, Λάμπης Βασιλάτος θα με βρείτε με λατινικά. Είχε γενέθλια πριν από μερικές μέρες, πριν από 3-4 μέρες, 77 έκλεισε ο Chris de Burgh. Ένα κομμάτι πάρα πολύ γνωστό, έχει διασκευαστεί από τον δικό μας τον Billy, τον Βασίλη Παπακουσταντίνου. Αγαπημένος ο Chris de Burgh και αυτός. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μην μιλάω και πολύ πάνω στο Chris de Burgh. Απολαύσει το κομμάτι και τα ξαναλέμε. Ποιο κομμάτι? Εδώ είναι ενότητες. Όλο το κομμάτι λέγεται Crusader. Σταυροφόρος.

Γεννημένος στην Αργεντινή ο Κρίστε Μπέρκ. Στις 15 Οκτώβρη είχε τα γενεθλιά του, 77 χρονών. Το κομμάτι που, μάλλον αυτό το κομμάτι το ξέρετε ίσως από τον Παπακοσταντίνο, όπως σας είπα. Είναι το κομμάτι «Για μένα τραγουδό», στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Αλλά το πρωτότυπο είναι αυτό εδώ πέρα, το Crusader, από τον ομώνυμο δίσκο του Chris de Berg.

Λοιπόν, αυτό ήταν όλο. Δεν μας αρέσει να κόβουμε και τα τραγούδια, θέλουμε να τα ακούτε μέχρι το τέλος. Αν και το ομολογώ ότι το παρακάνω κάποιες φορές που μιλάω πάνω σε στίχους ή στις μουσικές, αλλά πρέπει να πούμε και δύο πραγματάκια, ή τέλος πάντων έχω την κάψα, ας το πούμε, να σας πω κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, υπάρχει και μουσική καταναλωτική, που ουσιαστικά υπάρχει μια μουσική με ένα φόντο, με ένα αδιάφορο χαλί, όπως λέμε ραδιοφωνικά, όπου αποσπά, κουράζει, αλλά και αδειάζει τον άνθρωπο από εσωτερική εμπειρία και τον μετατρέπει, μετατρέποντας την μουσική αλλά και τον εαυτό του σε ένα προϊόν. Θα σας έλεγα χαρακτηριστικά κάποιες αδιάφορες μουσικές που ακούμε όταν πάμε στα σούπερ μάρκετ, έτσι, δεν και καλά, για να μας φτιάξουν το κέφι και τα λοιπά. Μια αδιάφορη, τελείως άδεια μουσική που ουσιαστικά σε παροτρύνει να γίνεις ένας καταναλωτής. Και βέβαια υπάρχουν και μουσικές με ένα ρυθμό, με υποηχητικά κύματα. Συνήθως είναι οι μουσικές που αναπτύσσονται σε νυχτερινά κέντρα ή και ψυχολογικά πειράματα δηλαδή, και προκαλούν ένταση αλλά και διαταραχή διάθεσης. Κάτι που δεν πρόκειται να γίνει εδώ στο Ραδιοπούλι, γιατί πάντα έχουμε υπέροχους παραγωγούς, είτε στο ελληνικό πεντάγραμμο είτε στο ξένο, και νομίζω είναι ό,τι το καλύτερο να ακούτε Radio Bird. Διαπίστωσα επίσης ότι δεν έχω βάλει μια γυναικεία φωνή και μια γυναικεία φωνή που με έχει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έτσι συνεπάρει είναι η Lucinda Williams. Μέσα από τον δίσκο της Blessed ακούμε το κομμάτι Ugly Truth, άσχημη αλήθεια, αλλά η αλήθεια είναι πάντα έτσι, ομοίη.

Jungle Truth από την εξαίρετη φωνή της Lucinda Williams. Μην έχετε παράπονο, πήγαμε και σε πιο φρέσκα κομμάτια, έτσι. Για να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα στον αέρα με Colin James, άλλος ένας έτσι ρόκερ της νέας γενιάς. Better days.

Better Days από τον Colin James από ένα δίσκο του 1995. Και πάμε σε ένα δίσκο του 2014. Kenny Wayne Shepherd. Άλλος ένας ωραίος από τους νέους τυπάδες.

με δύο τεράστιους να συμμετέχουν εδώ, δύο μεγάλες καραβάνες, τον Joey Walsh και τον Kim Wilson. Kim Wilson παίζει φυσαρμόνικα, αν θυμάμαι καλά. I love the life I live. And I live the life I love. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα.

και μετά τις κιθάρες του Joey Walsh και του Kenny Way Shepherd και του Kim Wilson τη φυσαρμόνικα και το I Love the Life I Live. Τελευταίο κομμάτι με την καταπληκτική Μάρια Φέφλ που μας άφησε και αυτή Γενάρη του 25 μέσα από το Broken English. Τελικά τι είναι η μουσική? Η μουσική είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Όταν γεννιέται από εσωτερική καθαρότητα, θεραπεύει. Όταν πηγάζει από εγωισμό ή μαζική χειραγώγηση, καταστρέφει. Μουσική λοιπόν είναι η πρόθεση και η συνείδηση πίσω από τον ήχο που ορίζουν τη δύναμή της. Με την τεράστια Marian Faithfull, το Witch's Song. Σας αφήνω ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Επανάληψη κάθε Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Συμφωνία απονότητες με τον Λάμπη Βασιλάτο, πάντα εδώ στο Ραδιοπούλι. Να είστε καλά, να ακούτε μουσική. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Well, I'm not clever.

undeniably

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε